Περιεχόμενα. Εισαγωγή σελίδα 13. Η σελίδα σελίδα 17. Το κρεβάτι σελίδα 26 και άλλες κοινοτοπίες σελίδα 30. Η κρεβατοκάμαρα σελίδα 32. Αποσπάσματα από ένα έργο εν πρόοδο.